Λέωξιμες. Κουνξαρτόβου βόρδον δάμπωσου σακραμέντου, του πάροιν ζεύινοι τόβου στήτσεγους. Μουμς κασπίεμαμ τόβα μίλου ατου αδάλα δούβανας, δούτ κλειούτ παριού.